0: Κάτι ο τον πόημα νέο μας.
1: Αλλά το τάκνου σε λύνιε ζύγοντα. Δυο σου δίνε καό γέννα τράγιου. Ήλ σε τύρνου, ήλ σε νε το τύρνου. Αν γέννα σαν τρούγου, το προσναγιού. Ήλ σε τύρνου, ήλ σε νε το τύρνου. Αλλιένα за другу добро.